Ανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.

Σα, κι ήλ, κι ελέχ, λις και χέλα μπακέλ, ο τροκάνα κουίσκ και χέλι αμέχ, σος και χέλι να λες ριμ, λίνε και στάου λικουίνγ, ο τμαλαχ έμπλη ίσ, να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χωκάνα κουίσα οσπιτάρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάν και και χέλσα λικί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μακουάν λι χανάσα του αμ, ριλμπάλ σκια χέλσκο μπλισα έχ, ουτ σκια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, σκια χέλα ακουάμ, χωκάνα κουί να ουσμάν λι τσοόκ, σκιοπαλέ, μλινίνγ, ουτ έμπλη κοκάλ, ουτ χωκάνα κουί Chobali kana nakwansa juam nachomanli kehel hernia apéndice tumores ut quantix comón arin nakachkul chisasa chol

σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια.

0: Κουακουάκτα Τσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόσδιον 29, Σόνα 3, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λιπάρκε Σα Μάρκος, Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: Atención comerciantes y emprendedores, si quieres surtir tu negocio, visita Cuetería y Mayoreo Tal Petate. Tenemos venta al por mayor y menor, con productos traídos directamente de fábrica y variedad de pirotecnia para todas las temporadas del año. Bombas de trueno y de colores, show de luces, ametralladoras, variedad de pirotecnia china y mucho más. Te surtimos y asesoramos tu negocio. Comunícate 7842-1362 y 4898-2062. Visítanos en Octava Avenida, zona 6 de Cobán, a 50 metros de la salida del Metamercado Talpetate, con atención de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Cuetería y Mayoreo Talpetate, traídos directamente desde la fábrica. Búscanos en Google Maps, Waze y Facebook.
2: Αλχέι κατοπίλ, βιλικ πέσνου, κασίκ και καουάτς. Σαρε λα, χεγούρε, χενάχτη, αλδέ, τσιχολοί και πεκατσαρί. Βιαχτσι κάτσι, κι τσουπάμι, κασίκ λαχκουσλίθ, βιλικ χενάχτη, απ, νερου αν αχάνετη κι πειράχ, αχάνετη κι τσιχλέφ, η νίγκη ε αναόχπαλ. Παμολά, ψέντρο γιουάμ, νένα ρεκτο, παλαουέ, ρουκ η κατόχ κορί. Γι όχανα όχπαλ, αχε κομανέλ, η χεγούρε, ρουκ η τσινέγκη γεου αουαρπάλ. Τι κακολέχι χατ, χατακι αχλακούν, κολοχπαν. Nakush chimawut kelta wilkat chupami centro joam wilkochi awichi khe
3: yo katchkosh lankils kibankil khunakla kochoch ut inkana kanao parta taulit kangela ka kwe chikubenaksta sa ferretería rashon ta tauchish khunil hokan kwan lamina pantera chit hierro cementos progreso kangelopal herramientas trooper noko kachin chinapalu chikachin chikubenaksta sa kachol shkulbalem epaj sierra de las minas uchish khuniste palpolo chik ferretería rashon kwan Chirulinimbe, Chishkat, Ban Rural.

Κι Ιλ, Κι Κελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ότ Χοκάνακουιστ και Χέλι Αμέχ, Σος και Χέλι Ναλέτσριμ, Λίνε και Στάουλι Κουίνκ, Ότ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Να και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χοκάνακουιστ Αοσπιτέρ Ριλινεμπά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι και Χέλσαλι Κι Κελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριλμπάλ Μακουάνι Χανάσα Τιουάμ, Ριλμπάλ και Χελσκόμπλι Σαέχ, Ότ Τσαάλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Στια Χέλα Ακουάμ, Χοκάνακουίν Ναουσμάν Λιτσοόκ, Στσοπαλέ, Λινίνκ Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χοκάνακουίστ Σοπάλι Χανά, Νακουάνσα Τιουάμ, Νατσομάνι και Χελ Έρνια, Απέντιζε Τουμόρι Ότ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ,